αχάτα εκάσενα σε χαουέ, η μουσικά, πούρο λιπονά, πεισά, μια κομπατίβα, Κίκο Γαρσία, η σου κουάτρο καραπεγουένιο, ο γιλιάβα κοέ, από από γερεύε, πεισά, μια κομπατίγια, χαόνια, σαν γιαρόβα, ατάρδεσέρ καμπεσίνα, ρε ουπιβέσαν, ηρωγρά. Κορό σιρέτε, ελίγιο μουχίκα, y los galanes del folclore dúo Mujica Cañete Anirucuera Corosirete Peare Sean y Embojera y no como sean Anirucuera.